0: Right, να άτσιακεν δεν τζέτζεν με καν. Τε μπορούμε να μέτρει πάντα παρασιταμόλ.
1: Γκάι.
0: Μην τον είχα ξύσει. Χα. Τι κάτω του μαλώκα, είδε κονσίνη μπιστό κλίτα. Ε, boy, you don't get that, that, χάντα. Εδώ δεν τα γι'α. Να μην δουλεύει την τάτη. Της νιέν τσιέν σάκεν βόντι. Don't look like easy for me. Μπρόγκαλι. Είδε μήνα. Make me send it for no ya like you. Get up until you tire. When you get on top the new MTN sucking bundles. Dial star 312 star 7 hash and press 2 to start to enjoy from 100 naira. No gun, talk the goal. Everybody come outside. It just happened. That's crazy. Why you didn't start like this?